Αγίνατα, αγίνατα τα κυρπαδημού σπακασιάν, κουτσέκο του νιάμπι Βολίβια. Κούσκα τσακούσπα μπάντα, σούπερ σεντράλ νεσκάβαν. Όχος μπονίτος τα κεσίτο.